0: Έχει.
1: Δέβα.
0: Ζώλαστα.
1: Ένα ρεπρεζεντάν στο Μαρσενάιντερ.
0: Για να μην κυρίσει ο Σορδίτσι.
2: Ιταλία.
1: Ναι. Ναι. Βέτσερ δίτσε.
0: Πίσμα. Σλάμπασε
1: μα. Σε Ρουμένα εσράβαν.
0: Γιατί έτσι από Ρουμένα. Μπέλγια, ναι. Κόπα. Ρδίτσε Ρουμένα από Ευρώπη.
1: Γεια.
0: Πρερατσουνάβαμε.
1: Γιατί θα το ξέρετε από ματλέλο τερνό καιρό που είδαλα. Σεν με.
0: Του σε λόγω βλίτσε.
1: Λαχκό.
0: Οκ, δεν είμαστε είπα κρνάστε. Ρούσια, Μπελορούσια. Ναι, αλλά οι Ρούσοι νάμπρος να πουστείω τα εκπαμβάτε.
1: Γεια, μπράβο.
0: Ωπα.
1: Ρίσνι за φърклин, дъргач. На първо жого, ки се игра най-болши ногомета, пенга най-болши
0: хора? В Европи? Покай свим.
1: Англия сме дала чест.
0: Я.
1: Я,
0: кой ще? Немция ни, торе.
1: Окей, а ти да помоч.
0: Я.
1: Катери държави игра Ян Облак?
0: А е, Шпания, Мария, Света. Плох ми ни капнали. Рдече, Румена.
1: Не брику, ей, не брику. Ей, ни фузбала. Je pa košarka, okay. Je pa košarka in moramo pohvaliti naše fante. Naši mladci, lahko rečemo, do 20 let Evropsko prvenstvo je dve suvereni zmagi. Danes je nova tekma, tako da pokličite klapo, pojte na tekmo in podpret fante ali pa saj sparjati v kakšen lokal navijati za naše.
0: Tako smo že pri lokalih, ne?
1: Rdeče, rumena je sangrija, bambus.
0: Ne. Vsak sem dobič drugače. Ugotovili so... Raziskave so bile narejene in so ugotovili, da je najbolj stresen poklic ravno tist v lokalih. Natakar.
1: A takrat, ko žene pridejo, takrat je stresno.
0: To pa ne vem, kako točno je šla ta raziskava.
1: No, boš takoj po dveh razložila. 1, 2, 3, pa gremo na musko vsi.